0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει. Oh yeah. Up 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
6: Πολύ ωραίο τραγούδι.
5: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
6: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
5: Είσαι το ίδιο.
6: Εγώ.
5: Εσύ.
6: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
5: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
6: Έχω πάρει μια απόφαση όταν ναι. έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
5: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, παιδί. Λαλαλαλα.
6: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
5: στα 40 στη βαράει, ναι.
6: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
5: Ελπίζω ναι.
6: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
5: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
6: Wow.
5: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
4: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδερφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
4: Απ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
3: Αλήθεια. Να δουλεύει πίτσα λεγαζί.
4: Αλήθεια.
3: Παππούς, δεν θέλω να είμαστε μαζί.
4: Αλήθεια.
3: Ναι, βαρέθηκα.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
8: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Πλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Πλανακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν
2: να είναι
1: είχα.
2: Καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Instagram, απ' 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήτρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σεπτεμβρίου σήμερα και ξεκινάει η νέα σεζόν εδώ από το πρωί 8 με 11 στον Up 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Φυσικά μαζί με έχω τη Μαρία Μακράγη, γιατί δεν μπορεί χωρίς εμένα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη, καλημέρα σε όλους. Καλή μας αρχή να πω κάπου εδώ και φυσικά έχουμε μαζί μας Φιλοσοφίες, Κουτάλα και Movistore. Εσύ μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 69 31 9 29 9 29, να παίρνουμε πάλι μπροστά λίγο.
0: Ναι, σιγά σιγά. Ή αν βαριέσαι αυτό, μας βρίσκεις στο Instagram, στο Facebook ή όπου αλλού σου κάνει η όρεξη σένα. Απλά γράψε 92,9 και φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr. Πόσο ενθουσιασμένη είσαι, Μαρία Μακραγή?
1: Πάρα πολύ. Θα σου τα πω όλα και σε σένα και σε όποιον μας ακούει.
0: Όλα. Εδώ έχει ίντρικα. Να είσαι συντονισμένη. Σε κάθε περίπτωση, πώς φαίνεται να κάνουμε ένα, την προηγούμενη σεζόν να έχουμε cliffhanger όπως είναι στις σειρές?
1: Ναι, γιατί όχι.

0: Πες μου, Μαρία Μακραϊγή, πώς φάνηκε αυτός ο μήνας χωρίς την παρουσία μου και τη γλυκιά μου άβρα στο ευρύτερο περιβάλλον σου?
1: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι αυτός ο μήνας που μας αποχαιρέτησε, ο Αύγουστος, ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Επάτησε ο Αύγουστος.
1: Ήταν ακριβώς διακοπές.
0: Δεν
1: είχα καμία δουλίτσα, δεν είχα να ασχολούμαι με τίποτα. Βέβαια, έκανα πολύ προετοιμασία για πάρα
0: άτομα.
1: Πολύ ωραία πράγματα που έρχονται. Και είναι η πρώτη φορά που θα πω κάπου εδώ.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πω μπράβο στον εαυτό μου, ναι, για πες.
1: Όχι, ότι ανυπομονούσα κάπως φέτος να έρθει ο Σεπτέμβριος. Έγινε ο Σεπτέμβριος για τα άτομα, εντάξει, λίγο του καλλιτεχνικού χαρακτήρα.
0: Αν είστε καλλιτέχνη,
1: και
0: εργασίες
1: και αυτά. Ο Σεπτέμβριος για εμένα ήταν πάντοτε ένας αγχώδης μήνας, βρε παιδί μου, διότι άλλαζε η σεζόν, διότι έπρεπε να δεις τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις. Φέτος η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούσα.
0: Τα έχεις βάλει όλα σε μια τάξη.
1: Ναι, όχι ακριβώς, αλλά ρε παιδί μου, κάνουμε ωραία πράγματα. Δηλαδή, ξεκινάμε εμείς εδώ, ξεκινάνε και άλλα ωραία πράγματα.
0: Μαρία μου,
1: πορεία.
0: Είναι αυτά τα πράγματα.
1: Έχουμε
0: είναι
1: και μια έκπληξη να πούμε πρώτος, κάπου εδώ αργότερα.
0: Ο πρώτος Σεπτέμβρη σου μαζί μου. Δηλαδή, τι άλλο να ζητήσει ένας άνθρωπος.
1: Και αυτό, εμείς και τα Σεπτεμβριανά, να σημειωθούν στην ιστορία.
0: Το βρώμικο 69, έλα σε παρακαλώ τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, να τονίσουμε εδώ πέρα για τα πρακτικά, παρακαλώ να σημειωθεί ότι η κυρία Μακράκη έχει επιστρέψει εντόνως πιο μαυρισμένη, θα έλεγα.
1: Αχ, όλοι μου το λένε, εγώ δεν το καταλαβαίνω βέβαια.
0: Οκ, δεν θα το βρίσκουμε. Και εντόνως πολύ πιο όμορφη, έχω να το χαρακτηρίζω. Λάμπης. Λάμπης είναι ο αδερφός μου, απλά το αναφέρω. Ήθελα να καλημέρα στον αδερφό μου.
1: Σε κόκκινο. Καλημέρα στην Ανούλα που πάει δουλίτσα και αυτή και μας ακούει από το αυτοκίνητο. Και εδώ πέρα η Καημενούλα μια καλημέρα βγήκε να μας πει και μια καλή αρχή και αυτά και εμείς πήραμε από τα
0: Συγγνώμη, το μήνυμα λέει καλημέρα, σας ακούω και οδηγώ. Και γράφει μήνυμα. Λοιπόν, εάν μας ακούτε από το αμάξι, απαγορεύω να στέλνετε μηνύματα ενώ οδηγά. Το απαγορεύω.
1: Στο φανάρι όμως μπορείτε.
0: Όχι, απαγορεύεται και αυτό.
1: Μα έλεγα, εγώ θα ήθελα.
0: Δεν έχει σημασία τι θέλουμε, σημασία έχει τι σωστό. Αλλά

0: Καλημέρα από εμάς σε εσάς για μια καλή αρχή της νέας σεζόν και θέλω και από εσάς μια καλημέρα από εσάς για εμάς για να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που μας φέρει πιο κοντά και σωστά δημιουργεί μια αγάπη και μια θαλπορή μεταξύ μας.
1: Εγώ θα ήθελα να ακούσω και νέα σας π.χ.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, ειδικά οι σταθεροί μας ακροατές θα ήθελα να μάθω τι έγινε αυτό το μήνα. Γιατί μπήκα τώρα στο Viber του σταθμού και περίμενα πακτολό μηνυμάτων και δεν είχαμε τίποτα. Γιατί προφανώς δεν κάναμε εκπομπή.
1: Έλα, και πάλι καλά είχαμε κάτι καλό μήνα και κάτι.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, θέλω να σου πω.
1: Ήταν εδώ πέρα συγγυηχθείος.
0: Ναι, θέλω να ξέρω τι συμβαίνει. Θέλω να ξέρω τι συνέβη στη ζωή σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο. Έτσι είμαι εγώ, γιατί. Έτσι είμαι εγώ. Γιατί το είπα έτσι. Σας στεναχωρημένο σκύλο το είπα. Έτσι είμαι εγώ. Και επιστρέφουμε να πούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και να κάνουμε παρέα μέχρι και τις 11 εδώ στον App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Όλα τα καλά του Θεού έχουμε εδώ πέρα. Και κυρίως να δούμε τι γιορτές έχουμε, τι γενέθλια έχουμε, όλα αυτά. Να πούμε σε έναν αριθμό, γιατί δεν θα πω ψέματα. Ένας μικρός ξεσυντονισμός υπάρχει, κυρία Μακράγη.
1: Ισχύει, αλλά θα το βρούμε, δεν είναι κάτι.
0: Κοίτα, τραγουδούσε ο Μάστορας Μαργαρίτα. Δεν ξέρω πότε τελειώνει η Μαργαρίτα. Μια στιγμή, τελειώνει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, για να δούμε. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου σήμερα και εορτάζουν οι Κασιανοί.
1: Συγγνώμη τώρα, ήθελα αυτό να το πω από τη στιγμή που το διάβασα.
0: Για πες.
1: Οι Κασιανές δεν γιορτάζουμε το τροπάριο της Ιδίας τη Μεγάλη Τρίτη.
0: Δεν νομίζω, σύμφωνα με το ερτολόγιο που έχω μπροστά μου.
1: Okay,
0: μπορεί να πώς το λένε, να ψάλουμε το τροπάριο της εν λόγω Οσίας, αλλά... τη μνήμη τη οποία τελούμε σήμερα είναι 7 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το ορτολόγιο. Οπότε χρόνια πολλά στην Κασιανή, στην Κάση, στην Κασία και στον Κασιανό. Χρόνια πολλά στον Κάσιο. Οπότε να πω χρόνια πολλά στο παλιό μου το ρολόι. Εντάξει.
1: Ναι, και εγώ στου ξηρού καρπού που τρώω με το συλλαχτά.
0: Αυτά είναι Κάσιο. Α, ναι, όντω. Θα μπορούσε καλύτερα να γιορτάζουν χρόνια πολλά.
1: Επίση χρόνια πολλά σε αυτού που είναι από το αγαπημένο μου νησί, από την Κάσο.
0: Για να το λες έτσι θα είναι, και χρόνια πολλά στο Σόζοντα.
1: Σόζον είναι αυτό, σωθεί το πλέον.
0: Αυτό, ναι, είναι όλο το πλήρες όνομα είναι αυτό. Ο Σόζον, ο Σόζος, η Σόζη. Φαντάζομαι και η φίλη μου η Σοζία θα εορτάζει την σήμερα.
1: Έχεις φίλη Σοζία?
0: Ναι, έχω.
1: Χρόνια της πολλά κάπου εδώ.
0: Γιατί αυτό το ύφος. Δηλαδή, Μαρία, θα ήθελα μια λίστα με ονόματα ανθρώπων το οποίο δικαιούμαι να είμαι φίλος μαζί τους.
1: Όχι, καν δουλίτσα σου.
0: Όχι, το βλέμμα σου ήταν απίστευτα επικριτικό για κάποιο μυστηριώδη λόγο, δεν ξέρω γιατί. Σοζία, αν μας ακούσεις, να σου ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους κυρίας Μακράκη.
1: Συγγνώμη και από μένα, σαν να με τράβει.
0: Ναι, καλά, κάνει και γύρω ψάχημα. Επίσης, να πω ότι σαν σήμερα, τι έχει συμβεί. Το 70 μετά Χριστόν, ο Ρωμαϊκός στρατός υπό τον Τίτο καταλαμβάνει και λεωτεί την Ιερουσαλήμ. Οπότε δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι εν λόγω Τίτος να ήταν η γάτα μου, όσοι ξέρω τη γάτα μου, ξέρω ότι θα μπορούσε
1: πραγματικά
0: να γυθεί ενός στρατού. Η οποίος...
1: στάση του Νίκα ολόκληρη θα έχει κάνει ο Τίτος, ο δικός μου.
0: Αυτό ακριβώς. Μπορεί να γυθεί ενός στρατού. Τι άλλο ενδιαφέρον έχει συμβεί σήμερα. Σαν σήμερα το 1976 γίνεται η πρώτη απόπειρα επίθεση με υποβρύχιο όχημα. Ας το πούμε έτσι. Απέτυχε παταγωδός, αλλά εντάξει, μια αρχή ήταν. Σαν σήμερα γεννιέται το πρώτο μωρό, Edith Eleanor McLean, η οποία είναι το πρώτο μωρό που μπαίνει σε θερμοκοιτίδα. Το 1888.
1: Μάλιστα.
0: We've come a long, long way, baby. Ενώ σαν σήμερα το 1978, για πρώτη φορά οι Αμερικανοί επιστήμονες παράγουν ινσουλίνη σε εργαστήριο. Και σιγά σιγά αρχίζουμε να, όχι να καταπολεμάμε, αλλά να αντιμετωπίζουμε το υψηλό σάκχαρο και το διαβήτη στον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Κάτι που υπάρχει πλέον ακόμα και αναπόφευκτα, θα πω κάπου.
0: Φυσικά,
1: εκείνο,
0: ναι. Αλλά έχουμε τρόπο να ζούμε με αυτό, ας το πούμε έτσι.
1: Στο 2026 ζούμε αλίμονο.
0: Από κάπου πρέπει να αρχίσει.
1: Αλίμονο. Φυσικά να πούμε χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια, που σαν σήμερα γεννήθηκαν και είδαν το όμορφο τούτο κόσμο, έτσι.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Έλα, βρε Βαγγέλη μου. Λοιπόν, καθώς περπατούσα σήμερα, πήρα μία απόφαση. Θα είμαστε από τα media εντός εισαγωγικών που θα εστιάζουμε στο καλό.
0: Πάντα στο καλό εστιάζουμε.
1: Χωρίς να είμαστε ανέστητοι, εννοείται. Αλλά θεωρώ.
0: Είμαι εγώ ανέστητος.
1: Όχι, βρε παιδί μου, γενικά όχι. Μιλάω.
0: Ρωτάω, επειδή μου το έχουν πει γύρω στα 1000 άτομα τώρα τελευταία. Οπότε ξέρει, αρχίζω να το ψιλοπιστεύω.
1: Εγώ δεν στο λέω αυτό. Όχι,
0: α,
1: οκ,
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Αντιθέτως, είσαι μία πάρα πολύ ευαίσθητη ψυχούλα.
0: Δεν σταμάτα, μην τα λες.
1: Λοιπόν, ναι, θέλω να εστιάζουμε στο καλό και εμείς. Διότι αυτό το διάστημα που σου είπα ότι έκανα μια αλφα προετοιμασία, έχω αποθηκεύσει πάρα πολλά πράγματα και στο μυαλό μου και στις σημειώσεις μου και παντού που θέλω να τα πούμε στο ραδιόφωνο. Σιγά σιγά όμως, εντάξει, η σεζόν είναι μεγάλη.
0: Την πρώτη μέρα, δεν τα πούμε όλα σήμερα.
1: Ισχύει. Οπότε θεωρώ ότι γίνονται πολύ καλά πράγματα στον κόσμο. Απλά δεν εστιάζουμε σε αυτά. Άρα, εάν τα media, τα διάφορα δημοσιογραφικά μέσα εστίαζαν έστω και ένα 30% της ανθρωπότητας, πιστεύω ότι θα επηρεαζόταν από αυτό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Θα είχε μια έμπνευση.
0: Τέτοιο είμαστε. Μπορεί να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, σήμερα το πρωί που ερχόμουν έχω χαϊδέψει τρεις γάτες.
1: Μπράβο.
0: Οι οποίες οι δύο εξ αυτών γουργούρισαν.
1: Πώς ήταν η εμπειρία σου?
0: Ο σκοπός της ζωής μου είναι να χαϊδέψω όλες τις γάτες που μπορώ.
1: Μου,
0: και
1: ναι.
0: Θέλουν οι ίδιες.
1: Και κάπου εδώ να σου πω ότι έχει φτιάξει, είδα στο Instagram προχτές μία διαφήμιση της Φιλοζωικής Ηρακλείου σχετικά με τις γατούλες, που λένε ότι παιδιά, σταματήστε πια να θεωρείτε τις γατούλες 7 ψυχές. Έχουν μία ζωή, μία ψυχούλα και είναι αυτή εδώ που τους βλέπουμε τώρα απέναντί μας. Γι' αυτό κάντε το καλό. Είναι τις σχέσεις τόσο θηλυκές, τόσο χαδιάρες.
0: Αν εξαιρέσεις τον Τίτο που έχει μία ζωή αλλά καμία ψυχή.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις.
0: Αυτό, ναι,
1: αλλά γι' αυτό τον αγαπάς.
0: Τον αγαπάω επειδή ξέρεις τι πρέπει, είμαι υποχρεωμένο τον αγαπάω. Ας τον αγαπήσει και αυτόν κάποιος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομματάκι, γιατί ξέρεις τι μου έχει λείψει.
1: Για πες.
0: Ένας καλός αργυρός.
1: Πω, και έχω story με αυτό το τραγούδι.
0: Α, ναι. Οκ, okay, έχω απορίες τώρα, έχω αγωνία.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσεις.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.

0: επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και εδώ πέρα με την κυρία Μακράκη, μόλις αποφασίσαμε ότι γιατί είμαι πολύ ακατάλληλος για γονέας, σε αντίθεση με τους ήδη υπάρχοντες γονείς.
1: Δεν είσαι ακατάλληλος, θα σε διακόψω τώρα και συγγνώμη γι' αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είναι ωραίο να μιλάς έτσι για τον εαυτό σου. Τι σημαίνει ακατάλληλος? Απλά δεν έχεις ζήσει τη γονεϊκότητα ακόμα για να την έχεις. Για να έχεις εντρυφήσει σε αυτό.
0: Κοίταξε, όταν εγώ αγχώρομαι παραπάνω για τα ξένα παιδιά από ότι ήδη οι γονέοι των, σημαίνει ότι...
1: Αγάπη μου γλυκιά, είναι φυσιολογικό αυτό. Μην ξαναπείς τον εαυτό σου ακατάλληλο για γονέας. Γιατί αν θέλεις να κάτσω να σου μιλήσω για κατάλληλους γονείς.
0: Να σε δώσω στεγνά στον αέρα.
1: Δώσε με. Αλλά σας παρακαλώ να ακούσετε το μικρόφωνο από την αρχή. Όχι από τη μέση.
0: Όχι τώρα, από τώρα ακούστε.
1: Δεν θα αλλάξει η ζωή μου στο εφτακάθαρο.
0: Λοιπόν, είμαι προχθές, χθες, πότε, το Σάββατο. Είμαι στη Χάνδακος γιατί είχα ένα meeting εκεί πέρα, μπλα. Και μέσα βλέπω ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι μόνο του. Και κατέβεται, μιλάμε τώρα για 3-4 χρονών, α πούμε. Και εγώ αγχώθηκα. Και εγώ αγχώθηκα και λέω: ποιο είναι αυτό το παιδάκι, το άγνωστο προς εμένα, που είναι μόνο του στη Χάνδακος αυτή την ώρα και κυκλοφορούν ανώμαλοι. Π.χ. εγώ.
1: Τι λες, Ρεσκέλε.
0: Παράδειγμα έφερα τώρα. Και γυρνάω να δω πίσω που είναι οι γονέοι του αυτού του παιδιού και κοιτάω από πίσω και βλέπω τη μητέρα του, ανέμελη, το παιδί μόνο του. Και λέω: αυτή είναι η Μακράκη. Και είχε αφήσει το μαρινάκι μας μόνο του να πάει να πιει καφέ, να πάει να παίξει μπιλιάρδο, δεν ξέρω τι, να πάει στα ουφάδικα. Το διατάφτα πιο είναι, γνώρισα τη Μαρίνα. Τι μορφάρα που είναι το Μαρινιό, δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Εντάξει, κάπου εδώ να πω ότι είμαστε στη Χάνδακο σε πεζόδρομο. Πήγαινα και εγώ με γρήγορο βήμα.
0: Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα. Απλά για να εστιάσουμε, από εκεί που ξεκίνησε η κουβέντα, ότι αγχώνομαι πολύ παραπάνω για τα παιδιά από τους γονείς τους τους ίδιους.
1: Είναι λογικό και εγώ, βρε παιδί μου, για τα άλλα τα παιδάκια.
0: Μη με λες παιδί σου, μου ξυπνάει το ένστικτο αυτό το.
1: Και εγώ για τα υπόλοιπα παιδάκια αγχώνομαι. Ακόμα και τώρα. Επίσης.
0: Από το δικό σου δεν σε νοιάζει.
1: Μάνα είσαι εσύ. Μου το έχω ζήσει το παιδί. Ξέρω. Και επίσης η Μαρίνα είναι ένα παιδί που μιλάει. Πολύ μιλάει. Οπότε
0: κάτι διαπίστωσα.
1: Ναι, άρα κατ' επέκταση ακούει κιόλας. Και επίσης, επειδή εγώ είμαι και λίγο παραπάνω από το κανονικό αυστηρή, δεν φαίνομαι, αλλά είμαι. Okay. Σαλύτερα είμαι αυστηρή.
0: Βασικά είσαι έτσι μαζί μου, φαντάζομαι πως θα είμαι το Μαρίνιο. Οπότε ναι, οκ. Okay. Μαρίνα, είμαστε μαζί σου.
1: Άρα δεν την παίρνει να απομακρύνεται και πολύ.
0: Το οποίο να δώσω και εμένα λίγο στεγνά. Δεν είναι ότι είδα τη Μαρία από εδώ πέρα και πήγα και είπα: αχ, Μαρία, τι κάνεις αυτό. Μια στιγμή, για την ώρα που προσπαθεί να κάνω. Αυτή είναι η Μαρίνα. Και γύρισε Μακράκι έντρομη σε φάση. Ποιο είναι αυτό ο τυχαίο τύπο που ξέρει το όνομα του παιδί? Α, έλα, μα γιατί γίνεται.
1: Όχι, γύρισα γιατί εντό εισαγωγικών έχω κουραστεί να είναι πιο διάσημη η Μαρίνα από μένα. Έρχονται άνθρωποι εκεί που κάθομαι και μου μιλάνε σε γάμου, σε βαφτίσει που σκέφτομαι πρώτη. Σε παιδότοπου, διάφορα παιδί μου. Έρχονται και μου μιλάνε ενώ με έχουν ψάξει με τα μάτια του και έρχονται και μου λένε: είδα την κόρη σου, άρα κάπου εδώ θα είσαι κι εσύ.
0: Ωραία, μια χαρά. Είναι αυτό που λένε το κλασικό, οφείλω να πω, δεν παρατήρησα χαρακτηριστικά της μικρής, αλλά τουλάχιστον ξέρεις ότι άμα το χάσεις το φέρουνε.
1: Ισχύει.
0: Αυτό, αν μη τι άλλο. Ένα μας ακούει το Μαρινάκι, καλημέρα, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
1: Επίσης, να πω κάπου εδώ ότι σήμερα ξύπνησε λίγο νωρίτερα μαζί μου.
0: Πότε, στις 5?
1: Στις 7.
0: Α, νωρίτερα. Όχι,
1: ναι. Εγώ ξύπνησα 6.30.
0: Όχι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Πάω να φύγω και τη λέω: πάω ραδιόφωνο ξανά. Ευχήσου μου, τη λέω καλή αρχή και μου κάνει. Δεν χρειάζεται, δεν πας πρώτη φορά.
0: Ναι, πολύ σωστά. Δεν είναι η πρώτη σου μέρα.
1: Το τετράχρονο προς πεντάχρονο. Ρε παιδιά, δεν μπορώ. Αλήθεια.
0: Μα έχει δίκιο, τι φοβάσαι, αν η καινούρια σου κυρία δεν είναι καλή. Εγώ είμαι καινούρια σου κυρία, που είμαι παλιά σου κυρία. Όλα καλά. Έλα, σε παρακαλώ. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον είπαμε για τη Μαρίνα, είπαμε για την καινούρια κυρία και όλα αυτά, να πούμε για τις φιλοσοφίες κάτι που είναι
1: πούμε,
0: και
1: ναι.
0: Πάλι στην παρέα μας.
1: Ακριβώς.
0: Πάρ' το πάνω σου, Μακράκι, παιδί μου.
1: Λοιπόν, φιλοσοφίες για την τέλεια μπουγάτσα του νησιού. Τι να λέμε τώρα. Υπενθυμίζω για όποιον, ρε παιδί μου, είδε τις καινούριες ακροατής. Εύχομαι να έχουμε ένα, δύο,
0: και νέος ακροατής να είναι. Υπάρχει ένας που δεν ξέρει τις φιλοσοφίες.
1: Όχι, γι' αυτό που είμαι εγώ, που είμαι λίγο βασικιά, που θέλω την μπουγάτσα με κρέμα.
0: Είμαστε και δύο βασικοί.
1: Με ζάχαρη, άχνη και κανέλα. Δεν έχει αλλάξει κάτι μέσα σε αυτό το διάστημα ενός μήνα.
0: Τι να αλλάξει.
1: Το γούστο
0: μου. Παίρνω ότι ομόρφινε. Παίρνω ότι ομόρφινε. Τι άλλο να αλλάξει.
1: Έμορφα, Βαγγέλη, πολλά κομπλιμέντα σήμερα. Δεν μπορώ να κουκκίνω.
0: Θέλω να σου κάνω τα γενικά μετά. Γι' αυτό το πάω έτσι σήμερα. 11 ώρα θα σου πω εγώ.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει αλλάξει κάτι στα γούστα μου ως προς την πουγάτσα. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, φυσικά μπορείς εσύ να δοκιμάσεις πάρα πολλές άλλες επιλογές που έχουν, όπως μπουγάτσα με σουφλέ κρητικών τυριών και γαλοπούλα. Μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού, το οποίο είναι μαύρο, ανακάλυψα πρόσφατα.
0: Έτσι είναι το χαρούπι.
1: Ισχύει.
0: Τι περίμενες.
1: Δεν ξέρω τι σε σόκαρε.
0: Με μέσα φέτα,
1: ελιά, ντομάτα, ρίγανη. Έτσι λίγο πιο χουλιάτικη βερσιόν.
0: Δεν ξέρω τι μου φάνηκε τόσο αστείο. Το οποίο ανακάλυψα είναι μαύρο. Τα χαρούπια είναι μαύρα από απαρχής κόσμου.
1: Και είναι και η σοκολάτα των παλιών ανθρώπων, το ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια. Α πούμε, πατέρα μου, τρώγαμε τα χαρούπια.
1: Ναι, αν του βρίσκει πλατεία λιονταριών ή Καστρανογεννάκη 1
0: στη Φιλοθέη.
1: Στη Φιλοθέη, στο Sport Point ή μέσω φαγητοεφαρμογών, ξέρεις τώρα, ναι. Ή μέσω φιλοσοφίες.gr που παίρνει ακόμα 10%.
0: Πάρνα 10%, άνθρωπέ μου.
1: Ωραιότατα. Αυτό. Φυσικά μεγάλη ποικιλία σε πρωινά, σε διάφορα γλυκά ταψιού, έτσι, mm-hmm, να πάνε το shake, mm-hmm, συνταγές, mm-hmm. Και χρησιμοποιούν και αγνά τοπικά προϊόντα, έτσι, γιατί στηρίζουν την τοπική αγορά και... Μου πες να το πάρω πάνω μου, τι
0: πάρ' το πάνω
1: τώρα,
0: σου, γιατί θέλω
1: και
0: να δω...
1: τι λάθος είπα.
0: Δεν είπες τίποτα λάθος, αλλά εγώ θέλω να πω το εξής.
1: Και δεν ξεχνάω και το ραντεβού μας, ε.
0: Τίποτα δεν ξεχνάω. Και είμαστε συντονισμένοι στο NA 92,9 εδώ από το πρωί 8 με 11 για να μάθουμε μαζί με την κυρία Μακράκη και άλλα χρώματα τροφών. Και να σοκαριστεί εξίσου. Αχ, πού είναι η παλιά Μαρία, φέρτε την πίσω.

0: Πάντως, μαγεράκι παιδί μου, πιστεύω ότι το εν λόγω κομμάτι που μόλις ακούσαμε θα μπορούσε με κάποιες μικρές αλλαγές να χρησιμοποιηθεί και για άλλα πράγματα για να καλλιεργήσουμε την κοινωνία μας.
1: Okay.
0: Δηλαδή, μικρές αλλαγές. Έχω κάποιες ιδέες τώρα, θα τις μοιραστώ μαζί σου και θα ήθελα να προσθέσεις και εσύ, αν μπορείς. Δηλαδή, για ανθρώπους που δεν φέρονται όμορφα, αυτούς τους απέσιους ανθρώπους, που δεν φέρονται όμορφα, στους ανθρώπους που εξυπηρετούν στα καταστήματα, στο σέρβις, όλα αυτά, θα μπορούσα να γράψω ένα τραγούδι με την Ιουλία μαζί. Το αγαπάτε υπαλλήλους. Θα μπορούσε. Για μια φιλοσοφική οργάνωση, για την άγρια φύση, για τη ζωή και όλα αυτά, για την άγρια ζωή, για τα ζώα, θα μπορούσα να γράψω ένα τραγούδι Αγαπάτε κροκοδίλους. Πώς φαίνεται?
1: Τους κροκοδίλους.
0: Το κροκόδιλο, τι να τον κάνεις? Μπορείς να με βοηθήσεις με τίποτα άλλο?
1: Με έχεις πιάσει προετοίμαστα.
0: Αυτό ήθελα.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Η απορία στο βλέμμα της Μακράκη είναι από εδώ μέχρι τη Χερσόνησο για κάποιο λόγο.
1: Φιλιά στην Άννα, στη Χερσόνησο.
0: Η οποία μου κοιτάει σε φάση, τι ακριβώς λες αυτή τη στιγμή? Λέω ότι μου ήρθε. Και να πούμε και το άλλο που είπαμε εκτός αέρα. Κάτι λέγαμε και μου κάνει η Μαρία, μου λέει, σταμάτα να είσαι τόσο overthinker.
1: Α, ναι,
0: και λέω, Μαρία, στο λεξικό δίπλα στη λέξη overthinker, ξέρεις τι έχει και απαντάει η Μακράκη?
1: Το όνομά σου.
0: Και λέω, όχι, δεν λειτουργούν έτσι τα λεξικά. Έχει μια εξήγηση της λέξης, της έννοιας. Έτσι ήταν τα λεξικά.
1: Μόνο και μόνο για να μου χτυπήσει ότι έχω άδικο.
0: Δεν είπα ότι είσαι άδικο, είπα ότι είσαι λάθος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, αλλά αν δεν το έλεγα, εάν σε ρωτούσα απλά τι έχει στο λεξικό δίπλα στη λέξη overthinker, θα μου έλεγες το όνομά μου. Έτσι θα μου έλεγες?
0: Όχι, θα σου.
1: Όχι, μωρέ ψεύτη.
0: Εσύ άνοιξες ποτέ σου λεξικό?
1: Θα με εκνευρίσεις. Ναι, στο δημοτικό.
0: Ωραία, πήγαινε βρέστο, βρες τη Μαρία στο λεξικό. Έχει μάνα λεξικό, να της πάρω ένα?
1: Όχι, δεν έχει ακόμα.
0: Δεν το χρειάζεται βασικά, από ό,τι έχω καταλάβει, εντάξει. Λοιπόν, το διατάφτα ποιο είναι? Τα λεξικά δεν έχουν το όνομά μου δίπλα σε κάποια λέξη, εντάξει. Δεν λειτουργούν έτσι. Το αγαπάτε καταλλήλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά πράγματα και αυτό ήταν ένα μικρόφωνο για τον καιρό, υποτίθεται. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα έχει καλό καιρό, θα φτάσει 30 βαθμούς. Ψιλοφυσάει, αυτό είναι. Σεπτέμβρη, καλοκαίρι είναι ακόμα. Τι περιμένει, χιονίσει?
1: Εννοείται.
0: Πότε ήταν που λες, πω, χαλάει ο καιρός? Πότε το θυμήθηκα για αυτό τώρα. Χαλάει ο καιρός, χάλια γίνεται σαν τον καιρό. Γιατί, Μαρία, δεν θα είσαι 40, θα είσαι 38 βαθμούς.
1: Χθες είχε φουλ θερμοκρασία υψηλή. Μου λέει ο Νίκος είναι για θάλασσα. Του λέω ξέχασέ το, τα έχω μαζέψει όλα, τα έχω φυλάξει όλα. Ξέχασέ το του χρόνου.
0: Συγγνώμη, τι φύλαξες? Έπρεπε να κατεβάσεις το δέντρο, ε.
1: Έτοιμη είμαι τώρα εγώ του φθινοπόρου, κορίτσι.
0: Όχι μόνο, μπήκε ρε παιδί μου ο Σεπτέμβρης, πήρε το δέντρο τον Αύγουστο. Πρέπει να το στολίσουμε σιγά σιγά.
1: Τώρα κρατιέμαι να μην γεμίσω το σπίτι με κολοκύθες για κοσμητικά, ξέρεις.
0: Ναι,
1: θα τα φθινοπορεί να κρατιέμαι, Μαρία, και το... λέω άστο μια εβδομάδα
0: ακόμα. Κρατήσω ακόμα τη ζέστα, γεμίστε με λιτάκου. Σα πείσουν, θα μια ιδέα θα γίνουν, θα σπάνε τα μυρμήγια. Όχι, μην το κάνει.
1: Κοσμητικές βρε, όχι αληθινές.
0: Θα...
1: Όπως και με φθινοπορεινά φύλλα διακόσμηση, ξέρεις. Βγάζω σιγά σιγά τα ψάθινα, όλα αυτά διακοσμητικά.
0: Έχει
1: που
0: 30 βαθμούς έξω.
1: Ναι, γι' αυτό είπα, κρατιέμαι. Το είπα, δεν το είπα.
0: Και ζούμε, ζεις στην Αλικαρνασσό, δεν ζεις στο Μασατσούσετς.
1: Το είπα, δεν το είπα.
0: Το είπες. Θέλω να σε παραφέρω στην τάξη. Θεέ μου, ας με βοηθήσει κάποιος. Στείλτε μήνυμα στην παράσταση 631-929-929 να πείτε στη Μακράτη ότι έχει δίκιο και εγώ πάω. Ότι... Όχι, μην το πείτε αυτό, Ελλάδο. Να πείτε στη Μακράτη ότι εγώ έχω δίκιο και αυτή έχει πάντα άδικο. Γλώτα λανθάνουσα. Και ο κολλιός τον Αύγουστο, Θεέ μου, δεν ξέρω. Πρώτη μέρα σήμερα.
1: Βαγγέλη, πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη.
0: Πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη. Γιατί είναι είναι απέργης, δεν είναι.
1: Σε μια όμορφη διασκευή από τον Δημήτρη Κόκοτα και το ξέρω ότι δεν αρμόζει στο ύφος της εκπομπής, αλλά δεν μπορώ να πω πόσο θα μου λείψει. Δεν μπορώ να μην πω πόσο θα μου λείψει ο εν λόγω καλλιτέχνης.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό.
0: Και τώρα μου κόψει τα πόδια, δεν μπορώ να πω καμία ανοησία παρά να ακούσουμε το άσμα. Μετά εδώ πέρα θα είμαστε, δεν πάω πουθενά.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης, υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr, τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας app 92,9.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Ακραγίδωσε στον κόσμο πράγματα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Mr. List, τον κύριο Λίστα. Που ναι. Νιώθω ότι κάπου σαν να με έχει εισακούσει και έτσι ενσωματώνει τραγουδάκια.
0: Τις προάλλες μάθαμε και το όνομά του, αλλά το ξεχάσαμε.
1: Στον κύριο Γιώργο.
0: Επίθετο. Αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, θα σου πω, δεν το θυμάμαι, ούτε αλλά εγώ θυμάμαι ότι και το επώνυμό του είναι σαν τους Κύπρους ένα πράγμα που έχουν.
0: Γιώργος Γιώργου.
1: Γιώργος Γιώργου δεν είναι ούτε Γεωργίου, είναι κάπως αλλιώς είναι άλλο. Νομίζω ότι το επώνυμό του έχει, γίνεται και μικρό όνομα.
0: Δεν θα ξεχάσω το βλέμμα σου, την έκπληξή σου, το σοκ σου όταν κατάλαβες ότι ο Mr. List είναι υπαρκτό πρόσωπο και δεν είναι κάποιο.
1: Χάρηκα πάρα πολύ με την AI που είναι στη ζωή μας και στο αίμα μας πλέον. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Όχι, εντάξει, χαίρομαι που.

0: Χριστό. Εσύ λοιπόν που μας ακούς, να σου τονίσω ότι φυσικά πάλι θα ελέγχεις το Instagram του σταθμού. A92,9 το ραδιόφωνο που σε
1: ανεβάζει.
0: Βέβαια. Διότι τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί giveaway. Τώρα αυτός που τρέχει είναι 11 Σεπτέμβρη, έρχεται ο Λάμπρος Φυσφής. Αυτός ο
1: Φυσφής, μωρέ, Φυσφής. Τι φορές έχω διορθώσει.
0: Φυσφή τον λέω.
1: Φυσφής, ο Φυσφής.
0: Στο λόγο μου χρόνια τώρα Φυσφή τον λέω.
1: Ωραία, μην τον πει στον άνθρωπο από κοντά.
0: Και το, γράφεται και με, το γράφει και με κεφαλαία παντού, ρε φίλε.
1: Ωραία, φώναξε το. Φυσφής. Αυτό είναι κεφαλαία.
0: Πιο καλά μου αρέσει, βέβαια.
1: Ποιο.
0: Πώς τον λένε, τώρα κόλλησα. Φυσφή.
1: Λάμπρος. Ο Λάμπρος, έρχεται ο Λάμπρος. Αν πει έρχεται ο Λάμπρος να κάνει stand-up, όλοι ξέρω ότι είναι ο Φυσφής.
0: Ναι, αφού ο Κωνσταντάρας δεν υπάρχει. Θα έρχεται ο Φυσφής.
1: Δεν ξέρω ότι είναι αυτές οι συνδέσεις, αλλά εντάξει.
0: Έλα ρε, εσύ του παλιού κινηματογράφου. Λάμπρος Κωνσταντάρας, μορφή τεράστια.
1: Ναι, κοίταξε, αν πει ότι ο Κωνσταντάρας να κάνει stand-up.
0: Κοίτα, αν
1: θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Αν ζούσε ο Κωνσταντάρας στις μέρες μας και έκανε καριέρα στην υποκριτική επάνω πάλι και το εύχομαι, πολύ πιθανό να έκανε. Βέβαια, δεν ήταν τόσο καλός στο θέατρο όσο στις ταινίες του, αλλά επειδή η stand-up comedy για μένα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και δεν μπορεί να το κάνει και οποιοδήποτε, θεωρώ ότι θα ήταν καλός. Γιατί όχι, τέλος πάντων. Κάπου εδώ να πω και να τονίσω ότι έρχεται ο Λάμπρος Φυσφής στο Τεχνόπολη.
1: Το κάρφωσες.
0: Για ένα τέλειο stand-up comedy show που έχει ετοιμάσει όπως πάντα, που εγώ τον έμαθα από το «Κάψε ή θάψε το σενάριο».
1: Κάψε το σενάριο.
0: Κάψε το σενάριο, μπράβο. Με αυτή τη τρομαδούλα την ωραία. Εκεί γνώρισα και την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Ναι,
1: όλο
0: τρέχει
1: κόσμο,
0: διαγωνισμός, ξέρει, γιατί 11 Σεπτεμβρίου έρχεται στο Τεχνόπολης και η κλήρωση θα γίνει αύριο. Άρα έχεις λίγο χρόνο ακόμα, αρκετό βασικά χρόνο θα έλεγα, να ακολουθήσεις τα βήματα που αναφέρονται στο προφίλ μας στο Instagram κάτω από το εν λόγω post.
1: Επίσης θα ήθελα να τονίσω, το Viber εξακολουθεί να έχει τριζόνια.
0: Τριζόνια να έχει το Viber.
1: Ναι, παιδί, σε φάση δεν είναι γρήλους, πώς το λένε. Στείλτε μας 6931-929-929. Στείλτε μας μια καλή μέρα, κάτι. Γιατί το ξέρουμε ότι συνηθίσατε κι εσείς, αλλά χρειαζόμαστε την αγάπη, χρειαζόμαστε το προδέρμ, χρειαζόμαστε κάτι να ξέρουμε ότι, ξέρεις τι, δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση που ακούσουμε. Πω πω, ανατρίχιασε μακραγή.
0: Ναι, αυτό.
1: Έπρεπε να δείτε αντίδραση σε φάση. Τι είπε ο άνθρωπος.
0: Όχι καλή, ταλαιπωρούμε που κάτι πονελάκια στη φτέρνα. Και τώρα με έπιασαν. Γι' αυτό το ύφος.
1: Αχιλέα ηρέμησε, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, αν πάθει κανένα κακό, δεν φταίω εγώ, ήταν η φτέρνα. Ήταν η χίλιος φτέρνα της εκεί πέρα. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πάμε να ακούσουμε τον Οικονομόπουλο, γιατί το κορμί σου είναι πολύ ένοχο. Αυτούς τους πόνους παράξενους.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Δεν θέλω να ξέρω, δεν θέλω να ξέρω.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: απόψε θέλω να είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι.
1: Έλεγε, εμείς, πες αυτό που έλεγες.
0: Λες, θα του πεις, θα πάρει μία μοσχαρίσια γάλακτος και μία ντομάτα γαρίφαλο.
1: Συγγνώμη, τι είναι αυτό σαλάτα?
0: Είναι ντομάτα. Δεν έχει ιδέα τι λέμε, εσείς ακούτε και όποιος ξέρει, ξέρει. Ντομάτα ξεφλουδισμένη, κομμένη στα 8 ή στα 4, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Okay.
0: Με χοντρό αλάτι και λάδι. Μιλάμε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο αφού είναι στη διατροφή τώρα ή στον όγκο. Αυτό, ό,τι σου λέω εγώ. Απλά δεν θέλω να σου πω σε ποιο μαγαζί, γιατί αφενός δεν είναι διαφήμιση εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφετέρου δεν θέλω να γεμίσει το μαγαζί αυτό με κόσμο.
1: Γιατί και
0: θα πηγαίνω μετά εγώ, γιατί θα βρίσκω να κάτσω.
1: Σωστό. Λοιπόν, σωστό.
0: Και όποιος ξέρει, ξέρει. If you know, you know. Mm-hmm. Ωραία, βγήκαμε στον αέρα. Θες να πούμε τώρα. Τώρα θα ξαναδώσω στεγνά τη μακράγη, γιατί είναι να βγούμε. Και σκάνω, δεν έχω ετοιμάσει κάτι αυτό. Λέει, όχι, να βγούμε, να βγούμε. Ωραία, πες τα.
1: Μα περίμενε, επειδή
0: μου
1: αποδείξει στον κόσμο, μάλλον μας έχει αποδείξει ο κόσμος ότι αρέσκεται στο να μας ακούει, γιατί να μην του κάνουμε τη χάρη.
0: Πρέπει να του κάνουμε τη χάρη, αλλά να μας ακούει να λέμε
1: κάτι. Και ξαναμαζευόμαστε σιγά σιγά. Καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στο φίλο μας το Μάνο. Μας
0: να πούμε καλημέρα και στο φίλο το.
1: Ωραία, τελικά όλοι οδηγούν, βλέπεις.
0: Ρε, μην οδηγάτε και στέλνετε μηνύματα με τι αυτή η κατάσταση. Σας παρακαλώ. Δηλαδή πρέπει να το πω τώρα εγώ, γιατί είναι disclaimer, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά μην οδηγάτε, στέλνετε μηνύματα. Να πούμε καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος έχει επιστρέψει αυτό στη δουλειά. Γιάννης Βασίλης Ηλίας, το τρίο Μπελκάντε, εντάξει. Ο οποίος αυτός μου είπε καλή σχολική χρονιά και σε ρώτησα πότε γίνονται τα σχολεία.
1: Και μου λέει την Παρασκευή.
0: Οπότε Γιάννη θα περιμένεις μέχρι την Παρασκευή.
1: Δεν θα έρθω, το λέω από τώρα.
0: Γιατί?
1: Του έχω ενημερώσει καιρό τώρα.
0: Ποιου! Ένα πρέπει να ενημερώσει. Εμένα. Εντάξει. Ένα πρέπει να ενημερώσει. Και το μαθαίνω τώρα. Θα με αφήσει μόνο
1: Έλενα.
0: Μου.
1: Και εσύ θα με αφήσει τη μεθεπόμενη Παρασκευή μου.
0: Ναι, αλλά εγώ.
1: Δεν είσαι παρούση να μιλήσω ότι σε ματιάσαμε κιόλα.
0: Ναι, αλλά εγώ έχω ενημερώσει. Δεν το ξέρει ήδη.
1: Εγώ έχω ενημερώσει. Ποιον! Όλου!
0: Να πούμε για τι ενημερώσει. Τώρα θα σε δώσω στεγνά.
1: Κάνε ένα update. Γιατί οι ενημερώσει σου δεν πάνε καλά.
0: 9:30. Προχθές είμαστε εδώ πέρα στο σταθμό. Έχουμε κάνει ένα meeting όλοι μαζί.
1: Που αυτό. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Μια χαρά πήγε το meeting. Και μια στιγμή γυρίζει η μακριά. Αυτό πουθενά. Χωρίς κανένα λόγο. Και λέει μπροστά όλου. Ο Βαγγέλης έχει πάρει όλες με τις φίλες. Και εμείς είμαστε Μαρία, χρησιμοποίησε ουσιαστικά και άλλα ρήματα στις προτάσεις σου, γιατί ακούγεται πάρα πολύ παρεξηγήσιμο αυτό το πράγμα.
1: Τη γούρλασα τα μάτια τους όλοι εδώ πέρα.
0: Σε φάση ναι, okay, εντάξει. Ευχαριστώ. Να τονίσουμε ότι δεν έχει συμβεί τίποτα από αυτά και το κάνει απλά για να μου κλείσει το σπίτι. Όχι, Μαρία, μακριά, θα σου το επιτρέψω αυτό.
1: Θα μου κλείσει το σπίτι, με έχει κάνει ξενύχτη.
0: Ξενύχτη, όχι, γιατί πάλι σήμερα.
1: Όχι, αλλά δεν ήθελα πάλι τη.
0: Αλίτη. Σηκώθηκα πάλι 7 παρά σήμερα. Θα το συνηθίσω σιγά-σιγά.
1: Τι ώρα κοιμήθηκε?
0: 12 παρά.
1: Α, καλώς είσαι εσύ.
0: Κομμάτια.
1: Εγώ τώρα θα ξεκινήσω να κοιμάμαι ξανά φυσιολογικά τη νύχτα, το βράδυ.
0: Ναι.
1: Που θα πρέπει να ξυπνάω νωρίτερα.
0: Βέβαια, καλό μαθες τώρα ξενύχτη από εδώ, από εκεί, κάθε μέρα έξω ποτάρες.
1: Καλά, κάθε μέρα έξω τέτοια δεν είμαι. Τα έχουν κοπεί αυτά αυτομάτως από τη ζωή μου. Δηλαδή δεν έχω προσπαθήσει καθόλου. Έχουν κοπεί αυτόματα.
0: Τη ηλικία είναι, να το συνηθίσει.
1: Λίγο τη ηλικία, λίγο ότι και οι παρέες μου. Ενώ κάνω και με νεότερα άτομα παρέα. Δηλαδή η μία παρέα μου, η μία.
0: Η μακράκι είναι η cool θεία από ό,τι φαίνεται.
1: Η μία πλευρά φίλες μου είναι στα 24-25.
0: Θα μπορούσε να είναι παιδιά 30. Σου.
1: Καλά, παιδιά δεν μπορούν να είναι. Άντε. Αλλά θέλω να πω ότι ούτε σε αυτές αρέσουν τα πολλά ξενύχια.
0: Ξέρεις τι διαπίστωσα εγώ. Θα μπορούσα να είναι δικά μου παιδιά. Εγώ θέλω.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λίγο αυτό.
0: Νόμιμα εννοώ.
1: Ναι, λίγο αυτό ότι και οι φίλες μου όλες, όλων των ηλικιών οι φίλες μου και οι φίλοι μου έχουν αλλάξει. Λίγο το ότι η νυχτερινή ζωή του Ηρακλείου, ρε Βαγγέλη, έχει αλλάξει. Θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή.
0: Μην με κοιτάς έτσι. Δεν έχω ιδέα την νυχτερινή ζωή του Ηρακλείου γενικότερα.
1: Τέλος πάντων, λίγο και αυτό που έχει αλλάξει. Λίγο έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση.
0: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι τα φρύδια της Μακράκη έχουν φτάσει στο σβέρκο σε μια ένδειξη απελπισίας και αν μη τι άλλο συχτηρισμού.
1: Ναι. Ναι. Τώρα όμως που επιστρέφει για και θα καθίσει κανένα μήνα η φίλη μου η Στέλλα από την Νορβηγία που ζει πλέον μόνιμα εκεί, πιστεύω ότι θα κάνουμε πολλά πράγματα. Έτσι είπαμε τουλάχιστον στο τηλέφωνο.
0: Α, κατάλαβα. 10 ώρα θα κοιμάστε. Σε κάθε περίπτωση, ακούω στοιχήματα 6931-929-929 στο Viber. Τι θα κάνει η Μακράκη με τη Στέλλα? Εγώ ποντάρω 8 λεπτά, 8 ευρώ στο τίποτα.
1: Έλα, ρε, κακοί άνθρωποι.
0: Μπορώ να ποντάρω που θέλω. Δίνει πολύ καλή απόδοση.
1: Έλα,
0: σε κάθε περίπτωση, πάλι πέσαμε εδώ πέρα. Πες κάτι. Εντάξει, Μαρία, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Δεν θέλω να μιλάω τόσο πολύ. Πάω να ακούσουμε Νταμιάν.
1: Α, Γεια στη Γιώτα. Μου στέλνει, τι έχετε κανονίσει? Και είμαι σε φάση, τι λέει η κοπέλα? Αλλά είναι και αυτή φίλη της η Στέλνα, οπότε
0: ξέρεις ότι, ξέρεις τι μιλάμε εδώ και μας ακούνε άνθρωποι, δεν είναι? Πού το άδωμα τη Γιώτα? Καλημέρα Γιώτα. Πάμε να ακούσουμε Next Summer, γιατί το τρέχον Summer μας αφήνει σιγά σιγά. Και επιστρέφουμε να πούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον νέο.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Ουχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Δημόσια καταγγελία κάνω εδώ πέρα. Άνθρωποι που με ακούτε, αν είστε χριστιανοί και βαφτισμένοι.
1: Ναι, αν είστε τίποτα προτεστάντες ή καθολικοί, όχι.
0: Όχι, για αυτοί χριστιανοί είναι. Οπ, τι τη κάλωσα.
1: Ωραία. Αν είστε τίποτα μουσουλμάνοι, Ινδουιστές και τέτοια, όχι, ε.
0: Εντάξει, αν είστε άνθρωποι γενικότερα, ελάτε βοηθήστε. Έχω να πω ότι η Μαρία Μακράκη με έχει μαλώσει τρεις φορές σήμερα. Και μάλιστα πριν λίγο κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου.
1: Σιγά μου, Ευαγγέλη.
0: Σχηματίζω τη δικογραφία τώρα. Έπρεπε να το έχω βίντεο. Τρόπος που σηκώφιαζε, άρεσε να μου πάρει το τηλέφωνο από εδώ πέρα. Σε φάση. Μάλλον σου πω το χαρονίζει τώρα.
1: Μαϊλ, αφού ξέρεις ότι δεν μπορώ τώρα να αλλάζει το πρόγραμμα. Μου
0: φέρθηκες άσχημα. Ένιωσα φόβο και απειλή.
1: Ωραία, σου ζητώ συγγνώμη.
0: Τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά.
1: Γιατί τόσο... τι θέλεις τώρα. Ωραία, να σου συστήσω τη φίλη μου την Αταλία, την Αντωνάκη που άνοιξε. Που άνοιξε γραφείο.
0: Το ξεχάσει το καζούμε εδώ πέρα.
1: Που άνοιξε γραφείο επίσημα ως ψυχολόγος και τη χειροκροτούμε γι' αυτό.
0: Κάτσε, γιατί ό,τι λέμε το κάνουμε.
1: Μπράβο.
0: Το ξεχάσει και εγώ γι' αυτά εδώ πέρα.
1: Να στη συστήσω, γιατί με τόσα μεταπτυχιακά που έχει τώρα θα επεκταθεί. Ξεκίνησε ως παιδοψυχολόγος, αλλά τώρα επεκτείνεται σιγά σιγά και σε ενήλικες.
0: Και στο καθήμενο κεφάλι θα μάθει.
1: Εγώ δεν μπορώ να πάω στην Αταλία, γιατί δεν είναι επαγγελματικό ορθό.
0: Πιο άνετο να πηγαίνει σε φίλο σου.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι αντιδιοντολογικό. Εσύ όμως μπορείς να πας.
0: Έχω ψυχολόγο.
1: Αν δεν μπορείς. Ναι, αλλά βλέπω ότι δεν μπορείς να ξεπεράσεις την απειλή και αυτό που σου άρα δεν κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Ίσα-ίσα που μόλις εξέφρασα τα συστήματά μου δεν τα καταπίεσα, άρα λοιπόν κάνει πολύ καλή δουλειά. Ωπ, πόσε τούμπαρα έτσι. Πόσε τούμπαρα έτσι. Αν δεν το κρατήσω μέσα μου και να το έχω να με τρώει, το εξέφρασα αμέσως και το λύσαμε.
1: Οκ, τέλεια. Λοιπόν, κάπου εδώ να πω ότι στην παρέα μας φυσικά έχουμε Mobby Store. Όπως
0: πέρα από
1: τους
0: ψυχολόγους.
1: Πέρα από τους ψυχολόγους. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο κατάστημα Samsung.
0: Σαρδαμάκι αέρος.
1: Tablets και wearables. Με σέρβις όπως πρέπει. Επίσης μπορείς να βρεις καινούργια αλλά και μεταχειρισμένα μοντέλα, φυσικά με εγγύηση. Αλλά πάνω απ' όλα βρίσκεις εκεί πέρα ανθρώπους εργαζόμενους που σε νοιάζονται, όπως η Φωτεινή, ο Κώστας και ο Στέλιος, τα φιλιά μας, που μπορούν να σε βοηθήσουν να βρεις την ιδανική συσκευή για εσένα. Και με εγγύηση το εννοίζω, είτε σε καινούργια είτε σε μεταχειρισμένα μοντέλα. Απλά πας Mobby Store Evans 36 και τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 28000.
0: Πολύ ωραία τα είπες, τόσο ωραία που... Έτσι χωρίς λόγο. Δεν ξέρω, ήθελα να πάτσω μια... Έχω να πάτσω κόρνα πάνω από μήνα. Δηλαδή και εγώ άνθρωπος είμαι, έχω το muscle memory, είναι αυτό που τέτοιο. Μη στείλετε μηνύματα, δεν έχουμε εισιτήρια για σας. Τα δώσαμε όλα. Σε κάθε περίπτωση παρακούσουμε τη Μέλισσα το Λαλούνα. Και παρερχόμαστε εδώ πέρα
1: περισσότερο. Μετά τις διαφημίσεις έχουμε την Netflix που έλεγα. Αν θα δώσω ένα στοιχείο, έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη για κάτι ωραίο που έρχεται εδώ στην πόλη μας και όχι μόνο.
0: Μαρτυριά.
1: Σε πολλές πόλεις έρχεται, αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε στο Ηρακλειάκι μας.
0: Μια χαρά είναι το Ηρακλειάκι.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ να σου πω όχι, έτσι που έχει πάει σήμερα. Βοήθεια, άνθρωποι, βοήθεια.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπημένο συνάδελφο, θα πω κάπου εδώ, Βαγγέλη Πιπίου, που μου στέλνει τις ευχούλες του.
0: Δεν σου στέλνει εμένα τίποτα.
1: Θα σου στείλει και σε σένα. Απλά βλέπει τα story με τη σειρά. Τώρα επέστρεψε από τις διακοπές, μάλλον.
0: Σε φοβάται και σένα.
1: Θα μου κόψει και την καλημέρα. Τον δίνω στεγνά.
0: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, εγώ την κόβω τώρα. Δεν μιλάμε.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Πίναζες! Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
7: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και επιστρέψαμε τώρα εδώ πέρα με την κυρία. Γεια σας κύριε Μακραγή, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Βαγγέλη Χατζηδάκη, όλα καλά, όλα υπέροχα.
0: Τι ευγένεια είναι αυτή?
1: Επειδή έχουμε καλεσμένο έστω και τηλεφωνικά.
0: Όχι προς τον ξένο άνθρωπο. Καλημέρα Πέτρο, τι κάνεις?
2: Καλημέρα Βαγγέλη.
1: Καλημέρα Πέτρο Μπουσουλόπουλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μαρία Μακράκη.
0: Όλοι εδώ πέρα είναι πολύ αγαπημένοι. Πώς είσαι Πέτρο, πώς σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή?
2: Τώρα είμαι στην Αττική Οδό, λίγο κολλημένος.
0: Να προσέχεις τα διόδια.
2: Και Κηφισίας.
0: Ξέρω αυτά τα δύο μέρη τώρα, δεν ξέρω ακριβώς που είσαι, αλλά επειδή είμαι σε χωρική, ξέρω, ναι, okay, φυσικά, έχω πάει μια φορά στην Αθήνα, αυτό με το Λευκό Πύργο δεν
1: μια
0: είναι.
1: Μια φορά.
2: Πολύ κοντά είσαι, 504 χιλιόμετρα μακριά.
0: Αυτό.
2: Αλλά θα έρθω και την Τετάρτη έτσι κι αλλιώς, γιατί ξεκινάμε τα δικά μας τα μαθήματα τα ωραία.
0: Ποια μαθήματα, δεν ξέρω τι αναφέρεσαι Πέτρο, για πες μας.
1: Σατανά.
2: Μα δεν ξέρεις ότι με τη Μαρία, τη Μακράκη, έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία. Θα είναι η δασκάλα των παιδικών τμήματων στο θεατρικό εργαστήριο Αγιούτο, που θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα κάθε εβδομάδα.
1: Δύο φορές την εβδομάδα.
2: Δύο φορές την εβδομάδα, είναι δύο τμήματα βέβαια, δύο παιδικά τμήματα. Το ένα είναι την Παρασκευή και το άλλο είναι την Τετάρτη. Και ξεκινάμε αυτή την Τετάρτη, οπότε
0: δηλαδή,
2: θα έρθω Τετάρτη πρωί.
0: Πέτρο, συγγνώμη, θα σε ρωτήσω, είναι τόσο καλό αυτό το εργαστήριο που έχει αυτή την εξαιρετική δασκάλα?
2: Είναι... Από εκεί να καταλάβεις.
0: Μιλάμε για τέτοιο
2: επίπεδο. Από εκεί να καταλάβεις και δεν κάνω καθόλου πλάκα, το εννοώ.
1: Λοιπόν, εμένα τώρα το χαμόγελό μου έχει κολλήσει, έχει πάει μέχρι τα αυτιά.
0: Τώρα το χαμόγελο έφτασε στα φρύδια.
1: Να κάνω έναν πρόλογο κάπου εδώ, να πω ότι το Αγιούτο μας στηρίζει εργαστήρια, υπάρχουν θεατρικά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα σχεδόν ή έστω από την Αττική και κάτω. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα επεκταθεί και πάνω από την Αττική.
2: Όχι, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
2: Εκεί μέχρι εκεί.
1: Οκ, εντάξει, εσύ ξέρεις καλύτερα. Για ένα τη συνεχόμενη χρονιά υπάρχει και εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Υπάρχουν παιδικά τμήματα, εφηβικά τμήματα και τμήματα ενηλίκων. Και διεξάγονται βέβαια και διάφορα σεμινάρια από γνωστούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες που μεταδίδουν και μεταλαμπαδεύουν τη γνώση τους.
0: Π.χ. Μαρία Μακραγή.
1: Όχι.
2: Έτσι.
1: Γιατί κάπου εδώ να πω ότι εγώ πέρυσι πήρα πρώτη φορά την απόφαση να γίνω μαθήτρια στο Αγιούτο. Γιατί θεωρώ ότι ένας ηθοποιός πρέπει να το...
2: Να έχουμε τη Μαρία μας μαθήτρια, η οποία έπεσε στο...
1: Πρέπει να το εξελίσει αυτό ένας ηθοποιός. Γνωρίζοντας εγώ και την υπέροχη δασκάλα των ενηλίκων τμήματων, την Κατρίνα Γραμματικάκη, πήγα εκεί πέρα, γνώρισα και τον Πέτρο, είχαμε μια πάρα πολύ καλή χημεία και αυτά και με παίρνει μέσα στο καλοκαίρι και μου λέει το και το. Τι να πω, όχι.
2: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Μαζί θα το παλέψουμε να... να κάνουμε σπουδαία πράγματα, να κάνουμε ωραία πράγματα.
1: Αυτός είναι ο στόχος μας.
2: Το ψυχοδυναμικό υλικό, τα παιδιά μας είναι απίθανα. Είναι δύο τμήματα που μετράνε 4 χρόνια τώρα είναι τα παιδιά. Δηλαδή τα πήραμε παιδικό τμήμα και πλέον είναι μεγάλο παιδικό. Είναι ουσιαστικά, τα παιδιά τώρα γύρω στη 5η, 6η, 7η δημοτικού, πρώτη γυμνασίου και συνεχίζουμε. Κάνουμε και παραστάσεις στο τέλος της χρονιάς πάντα. Φέτος έχουμε κλείσει να κάνουμε στην αίθουσα της Μαρίας της Καλοκαιρινού, στο πολιτιστικό, όχι στο συνεδριακό.
0: Στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο, που σου κούει.
2: Που σου κούει, ναι. Σε αυτό το Greek κτίριο το μεγάλο που έχετε τις ωραίες αίθουσες μέσα. Και εκεί κάνουμε τις παραστάσεις μας στο τέλος της χρονιάς.
0: Πέτρο,
2: πολύ
0: τμήματα έχουμε, τι ηλικίες
2: παίζουν? Έχουμε παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Είναι ουσιαστικά 4 τμήματα στο Αγιούτο, στο Ηράκλειο, τα οποία είναι 4 χρόνια τώρα, είναι η 4η ή 5η χρονιά. Νομίζω είναι η 5η χρονιά του Ηρακλείου. Το Αγιούτο συνολικά είναι η 9η χρονιά, δηλαδή ξεκίνησε στη Ρόδο αυτό, μετά πήγε στα Χανιά, μετά πήγε στο Ρέθυμνο, συγγνώμη, στην Αθήνα και στα Χανιά.
1: Ακριβώς.
2: Τις επόμενες χρονιές και μετά ήρθε στο Ηράκλειο.
1: Νομίζω βέβαια, από τώρα το 19 είναι πια και... ήρθε στο Ηράκλειο.
2: Όχι, ήρθε το 21.
1: Άντε, okay.
2: Ναι, το 19 πήγε στα Χανιά. Ξεκίνησε, όχι, στο Ρέθυμνο. Το 20 στα Χανιά. Ξεκινήσαμε με τον κορονοϊό στα Χανιά.
0: Πολύ
2: και συνεχίζουμε. Τι να κάνεις.
0: Πέτρο, να σε ρωτήσω κάτι τώρα εγώ σαν τρίτος, σαν εξωτερικός παρατηρητής. Μας ακούνε τώρα κάποιοι άνθρωποι. Ας πούμε ότι κάποιοι έχουν την τάση, τη ροπή προς το θέατρο, ναι. Αλλά μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι πολύ πιθανόν απλά να ψάχνουν ένα χόμπι, μια σχολεία, πες το όπως θες, και να μην έχουν κατασταλάξει κάπου. Τι έχεις να πεις σε αυτούς για να τους πείσεις εντός εισαγωγικών ότι παιδιά το θεατρικό αυτό εργαστήρι θα σας είναι μια σχολή, ένα χόμπι που θα σας κάνει.
2: Αν σας αρέσει να ασχοληθεί με το θέατρο, καλό είναι να επικοινωνήσουν μαζί μας είτε από το ίντερνετ, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα μας βρουν και στο Instagram και στο Facebook, το θεατρικό εργαστήριο Αγιούτο θα το βρουν εύκολα, θα επικοινωνήσουν μαζί μας να τους δώσουν πληροφορίες. Σε σχέση με αυτό, απ' έξω μπορώ να πω ότι πρέπει να σ' αρέσει το θέατρο, να σ' αρέσει να παίζεις ομαδικά, δηλαδή να έχεις μια σχολεία 3 ώρες την εβδομάδα για 3 ώρες την εβδομάδα. Μιλάω για ενήλικες.
0: Ναι, για ενήλικους μιλάμε πάντα.
2: Και για εφήβους και για παιδιά, δηλαδή στην περίπτωση. Να μάθεις πώς είναι να βρίσκεσαι σε πρόβες, πώς είναι η δουλειά του ηθοποιού, πώς είναι να μαθαίνεις όλα αυτά που μαθαίνει ένας ηθοποιός, συμπιασμένα σε 1-3 ώρες την εβδομάδα ουσιαστικά. Με την εμπειρία της παράστασης στο τέλος της χρονιάς. Η οποία παράσταση, η Μαρία το είδε κιόλας, ότι τα σχόλια που μας είπαν, ήταν, δηλαδή όσοι δεν ξέρουν τα παιδιά, ήταν ότι ήταν ωραία. Ήταν ωραία ο Σοφίας που έφερες από την Αθήνα και πολύ ωραία, μπράβο και τέτοια. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι κάτι επαγγελματικό. Δηλαδή, δεν νιώσα στιγμή ότι είναι μια αρπαχτή, άιντε να πούμε 2 λόγια, δεν έγινε λεπτοδουλειά. Και το αποτέλεσμα είχε μια ακρίβεια.
1: Μα, Πέτρο, αν μου επιτρέπεις, κάπου εδώ να προσθέσω, ευχαριστώ, κάπου εδώ λοιπόν να προσθέσω ότι εμένα η απόψη μου είναι ότι ένας ηθοποιός είτε έχει τελειώσει κάποια δραματική σχολή, είτε ασχολείται με αυτό πιο επαγγελματικά και αυτά, πρέπει να το εξελίσσει αυτό που έχει πάρει.
2: Ακριβώς,
1: αλλά
2: πολύ...
1: Ακριβώς, αλλά πολλοί άνθρωποι, όπως διάφορα επαγγέλματα, όπως ένας κομμωτής πρέπει να παρακολουθεί τα σεμινάρια του γιατί αλλάζει μόδα, γιατί οτιδήποτε, έτσι πρέπει και ένας ηθοποιός και άλλα τόσα επαγγέλματα. Όμως, κάποιος μπορεί να θέλει να πάει σε ένα θεατρικό εργαστήριο για την κοινωνικοποίηση, για την έκφρασή του,
2: βέβαια,
1: για να αλλάξει
2: λίγο
1: τον εαυτό του.
2: Και κοινωνικοποιούν οι ομαδικές δράσεις, πόσο μάλλον οι ομαδικές δράσεις.
1: Ακριβώς, οπότε είμαστε εδώ.
2: Το θεατρικό εργαστήριο λειτουργεί και ένα ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Έχουν άνθρωποι συνήθως που έχουν μπουχτίσει, που θέλουν να γνωρίσουν λίγο παραπάνω τον εαυτό τους, να δοκιμάσουν να κάνουν πράγματα τα οποία ας πούμε δεν θα τα κάνουν σε μια συμβατική ζωή. Να έχουν μια τριβή με αυτό, να εξελιχθούν και ως άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι απλά αυτό το ψωνίστικο που λένε πάμε να παίξουμε στο θέατρο, μας δουν οι δικοί μας, να μας καμαρώσουν, να πούν να έπαιξε στο θέατρο.
1: Κάτι άλλο να πω κάπου εδώ, ότι κακά τα ψέματα, αλλά όταν ένας άνθρωπος το ξεκινάει για να φτάσει μέχρι την παράσταση, σημαίνει ότι το βλέπει πολύ σοβαρά και ότι το θέλει και πραγματικά. Δηλαδή το ψώνιο και η εγωπάθεια καταρρύπτονται μέχρι το τέλος. Διαφορετικά κάπου στη μέση. Γιατί πραγματικά γίνεται μια αλφα προσπάθεια. Γι' αυτό ανέβηκε και η προηγούμενη τελευταία παράσταση, έτσι όπως ανέβηκε και τα σχόλια ακούστηκαν αυτά που ακούστηκαν. Και γι' αυτό είναι έτσι και όλες οι παραστάσεις του Αγίου. Δηλαδή, εγώ ό,τι έχω παρακολουθήσει διαδικτυακά. Έτσι είναι.
2: Ναι, μετά.

0: επαναλήψεις των προηγούμενων, αν υπάρχει, αν κάποιο νέο μέλος έρθει, γιατί θα υπάρχει και συνεχής ενημέρωση. Σε άλλα νέα, μπορείτε να μπαίνετε στα social media του Αγιούτο, Facebook, Instagram, αναγράφονται όλες τις πληροφορίες κάτω από συγκεκριμένα post. Εγώ να τονίσω ότι για το Ηράκλειο τα μαθήματα ξεκινάνε Τετάρτη 9 του μήνα, το παιδικό 6 με 8 σε άλλο
1: χώρο, σε άλλη διεύθυνση.
0: Ναι, και των ενηλίκων.
1: Καταρχάς, Χαρλάμπη Παπαδάκη 1 είναι το εφηβικό και των ενηλίκων 8 με 11 κάθε Τετάρτη. Και τα παιδικά τμήματα βρίσκονται στη διεύθυνση Αρχινίδης 12.
0: Σωστά.
1: Μην κάνω διαφήμιση, κάπου κοντά στα Μακδόναλντς. Την έκανα.
2: Πρέπει να πληρωθούμε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Άστα γάμο, το τι ατυχία.
0: Θα δώσω τα τηλέφωνα τα οποία μπορεί ο κόσμος να επικοινωνήσει. Θα πω εγώ για το Ηράκλειο, αλλά επειδή ξέρω ότι μας ακούνε και από άλλες πόλεις, υπενθυμίζω ότι υπάρχουν όλα τα τηλέφωνα κάτω από σχετικό post. Από σχετικά post, μάλλον. Όχι μόνο.
2: Σίγουρα υπάρχει ένα Αγιούτο κοντά σας.
0: Ναι, για Ηράκλειο θα πω ότι τα τηλέφωνα. Για Ηράκλειο τα τηλέφωνα είναι 6982-12-6983 και 6974-82-0192.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όποιος δεν τα θυμάται, Παιατρικό Εργαστήριο Αγιούτο, θα τα βρει, θα τα δει. Είναι μια σχολεία που κερδίζει όλο και περισσότερο κόσμο τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει τώρα ξεπηδάνε και άλλα θεατρικά εργαστήρια και άλλες δράσεις τέτοιες. Οι οποίοι έχουν βρει έναν τρόπο να, και να εργάζονται σε αυτό και να μπορούν να φτιάχνουν τις δικές τους ομάδες. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Που η δουλειά μας έτσι ερχίζει, γιατί μαθαίνει ο κόσμος από μέσα ουσιαστικά. Σε εμάς τα τιμάται με ασφάλεια, με αγάπη, με κέφι, με ράκι και με τα όρια που πρέπει. Αυτό μπορώ εγώ να υποσχεθώ.
0: Τίποτα
1: άλλο δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εγώ ανυπομονώ, πραγματικά ανυπομονώ. Φαντάζομαι και πολλοί κόσμος. Τέλεια. Θα έρθεις να μας κάνεις και ένα ντου στο στούντιο, έτσι, να τα πούμε και από κοντά λίγο
1: να
0: περισσότερο.
1: Στο
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορώ όμως να έρθω, επειδή θα έρθουμε από Χανιά, έχω παρκάρει τα μάτια στα Χανιά. Μπορώ να έρθω λίγο αργότερα από τις 11. Εσύ είστε μέχρι 11.
0: Θα μιλήσουμε με την παραγωγή και θα το βρούμε.
2: Θα κάνω γλυκό κανάλι, ρε παιδί μου, θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Δεν είναι πρόβλημα.
0: Σταμάτα,
2: βρε.
0: Πέτρο, επειδή ξέρω ότι έχεις και πιεσμένο πρόγραμμα και τώρα πας και σε άλλη συνέντευξη, γιατί, εντάξει, μην τα λέω τώρα, αλλά ξέρουμε ότι είσαι και περιζήτητος. Φτου. Σταματάω, έλα, σταματάω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την τιμή.
2: Να ευχηθώ και εγώ καλή αρχή από τη καλή σεζόν.
1: Ευχαριστώ, Βαγγέλη.
2: Να πάνε όλα τέλεια.
1: Καλή αρχή να έχουμε, με υγεία σε όλο τον κόσμο, διάθεση να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις τρικλοποδίες που μπαίνουν στην καθημερινότητά μας και που μας βάζει βέβαια η ίδια η κυβέρνηση, όλοι αυτοί οι αρμοφάιδες που έχουμε οι ίδιοι επιλέξει.
2: Γροθιά στο μαχαίρι.
1: Ναι, γροθιά στο μαχαίρι.
0: Έχει ένα δίκιο, το έχει. Τέλος πάντων, λοιπόν, φιλιά πολλά. Οδήγαμε ασφάλεια, κατινό. Γιατί ο Βαγγέλης είναι λίγο αυστηρός.
2: Ναι, πάντα.
1: Να, δεν οδηγάω με το στόμα. Όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα,
0: και να έχετε. Φιλιά πολλά.
1: Καλή αρχή. Γεια,
2: Πέτρο.
1: Γεια.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Τι κάνεις?
3: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
2: είναι. Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
3: Πάρα πολύ.
2: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
3: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
2: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
3: Να είναι καλά τα παιδιά.
2: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
3: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
2: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
3: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
2: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει: εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
3: Okay.
2: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
2: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
3: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει: κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
2: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
3: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
1: Από το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
7: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
6: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
7: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
6: Ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
7: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
6: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
7: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.

0: Ξέρεις τι μου έχει λείψει?
1: Ξέρω, αλλά πες, σου αφήνω χώρο.
0: Το χαμόγελό σου.
1: Α, το φαγητό.
0: Λείπει η ζωή μου η μισή. Και ότι είναι δικό σου.
1: Δεν μπορώ να αντέξω τόσα κοπλιμέντα. Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό.
0: Είναι πρώτη μέρα. Από αύριο γυρνάμε στην κανονικότητα.
1: Α, είπα κι εγώ. Εντάξει, θα κρατήσει για πολύ.
0: Αυτό είναι αυτό.
1: Και αύριο που θα έχω όρεξη να ακούσω κοπλιμέντα, θα ακούω το αντίθετο. Βάλα, τι ωραία.
0: Βάλα ακούσει σημερινή εκπομπή αύριο. Ή απλά τα πράγματα. Τι να πάω να φάω, πες μου. Βασικά, λοιπόν, πού να πάω, εγώ θα σου πω τι θα φάω.
1: Θα πας Κουτάλα, αρχικά. Θα πας είτε στον Άι Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
0: Γωνία. Έτσι, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν.
1: Με τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 2 1255 ή Ανοπόλεως 2 στο...
0: Αφρετήμα, στο κέντρο, στο κέντρο, στο κέντρο, ναι. Μόνο το γωνία έλεγα εγώ.
1: Είπα έτσι να σε τεστάρω. Με τηλέφωνο επικοινωνία εκεί 28 10 22 14 85. Εσύ τώρα πας για να βγάλεις και μια selfie με τον Βαγγέλη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Θα ρωτήσω κάτι εσένα τώρα. Γιατί όταν είπε στο, εμένα μου ήρθε να πω γάζι. Χωρίς λόγο, έτσι, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε να δεις, δεν έχω ενημέρωση ότι έχει επεκταθεί.
0: Δεν έχει, δεν έχει. Μην πάρει πληροφορία τον κόσμο, αλλά με το
1: είπε
0: στο. Τώρα να μπορεί να στο γάζι.
1: Και αν σου έλεγα στου.
0: Στου γάζι, είναι το ίδιο. Σου έχω πει την ιστορία που μπαίνω στο αεροπλάνο μια μέρα και μου κάνει μια η αεροσυνοδός, μου λέει πού κάθεσαι, λέω στου γάζι. Αλλά δεν το εκτίμησε καθόλου.
1: Πότε καθόσουν εσύ στου γάζι?
0: Είναι αστείο, απλά λέω στου γάζι. Έπλα ήθελα να το πω, δεν εκτίμησε καθόλου.
1: Και πού πήγαινες με το αεροπλάνο?
0: Στου γάζι. Μάλλον Αθήνα θα πήγαινα, δεν θυμάμαι.
1: Και η αεροσυνοδός ήταν από Κρήτη ή από Αθήνα?
0: Δεν ζήτησα ταυτότητα στην κοπέλα, σίγουρα δεν είχε καμία όρεξη να συζητήσει περαιτέρω.
1: Γιατί αν ήταν από Κρήτη και δεν το ήξερε.
0: Δηλαδή, αν έλεγα στον παπάγου, θα γελούσε. Έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, για να δούμε. Δευτέρα σήμερα, τι καλό να φάμε.
1: Λοιπόν, σήμερα τρώμε το αγαπημένο μου μπακαλιάρο πλακί.
0: Σπανακοτηρόπιτα. Πάρτε με τη σειρά, μην ξεχάσουμε κάτι. Και σπανακοτηρόπιτα έχουμε. Και τις σαλάτες έχουμε. Και όμως χάρα χοιρινό με δαμάχινα, φανταστικό με πουρέ. Κοτόπουλο λιμονάτα, μπιφτέκια με τυρί. Λαζάνια φούρνου το μάγκι. Το μάγκι κοιμάτα.
1: Έχεις μπει από το μενού στον υπολογιστή, έχω μπει από το μενού στο Instagram.
0: Ναι, εντάξει, okay, εντάξει,
1: γι' αυτό τα λέω.
0: Μόλις πουλήσα λαζάνια με τομάκι κοιμάτα. Είναι νέα συνταγή.
1: Κοιμάτα είναι το σ' αγαπώ στα Ιαπωνέζικα.
0: Κοιμάτα είναι όταν η θάλασσα έχει φουσκοθαλασσιά.
1: Τα κύματα είναι αυτά.
0: Α, συγγνώμη. Τώρα μαθαίνω τα ελληνικά.
1: Κυμάτα με περισπομένη, παρακαλώ. Μέχρι και αυτό πήρανε.
0: Θεέ μου, τι έλεος. Μπακαλιάρο πλακί και καπρικό. Έχει φάει καπρικό από την Κουτάλα?
1: Όχι, αλλά μου το έχει πει και.
0: Μιλάμε. Α, κεράσω ένα.
1: Το έχει πάρει, είχες πάρει και μια ποσότητα τότε τη. Στην
0: Αγία Μαρίνα, μεγάλη χάρη τη. Το καπρικό τη Κουτάλα είναι.
1: Ναι, να με κεράσει, Βαγγέλη μου.
0: Ωραία. Και φυσικά νηστεί μαγκινάρε, αλλά πολύ τα φάβα γεμιστά, όλα τα καλά του Θεού.
1: Γεμιστά.
0: Ναι, εξαιρετικά. Σε κάθε περίπτωση πάμε Κουτάλα, τρώμε κάθε μέρα 11 με 7.
1: Mm-hmm.
0: Τα λέω από μνήμης τώρα.
1: Τις καθημερινές.
0: Ναι, και Σάββατο 11 με 12.
1: Μπράβο.
0: 12 με 4.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, θα τα ξαναθυμηθώ σιγά σιγά. Το θέμα είναι να φάμε.
1: Και Σαββατόβραδο, Κυριακή είναι κλειστά. Τα έχουμε πει. Μπάρμπεκιου σαβλές σας, τέστε ένα τσικάλι. Κάτι κάντε, πάτε έξω στην
0: αυτό είναι, ναι, λέει κάπου όπα, κάπου όπα, να πάνε και οι άνθρωποι σπίτια των.
1: Φυσικά θα συνεχίσουμε να δίνουμε μία δώρο επιταγή κάθε εβδομάδα από την αγαπημένη μας αυτή Κουτάλα. Και οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε εβδομάδα ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Και γιατί όχι, αν το θέλουν να βγαίνουν και όλοι.
0: Να μας πούν τι φάγανε.
1: Οκ, okay, απλά μας στέλνετε το ονοματάκι σας στο. Βασικά, στείλτε μα ένα μήνυμα το ονοματάκι σας.
0: Κάτι,
1: να το δούμε.
0: Τίποτα, το βρούμε εμείς.
1: Εάν δεν είναι ολοκληρωμένο, στέλνω εγώ να μου πείτε ολοκληρωμένα. Και σας βάζω εγώ στην κλήρωση για να έχετε κάθε εβδομάδα μία δωρεοεπιταγή αξίας 20 ευρώ.
0: Είναι ένα γεύμα υπερπλήρες, πιστέψτε με.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε. Α, αυτό θα το φέρω στο φίλο μου το Γιάννη. Γιατί το περιμένει πώς και πώς. Και επιστρέφουμε λίγα συντόμως. Εδώ στον 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δηλαδή αυτό συνέβη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό συνέβη. Αλλά μπαίνει, επειδή είμαστε επαγγελματίες, αν μη τι άλλο, αυτή η εκπομπή υψηλού επίπεδου και, επιστημονικού χαρακτήρα, θα κάνουμε σαν να μην συνέβη ποτέ.
1: Κλείνουμε, αλλιώς εγώ θα τα έβγαζα μια χαρά στον αέρα.
0: Λοιπόν,
1: αλλά τέλος πάντων.
0: Κάτσε τώρα να αποπειραθούμε να κλείσουμε με τα νέα στοιχεία και τα νέα δεδομένα. Λοιπόν.
1: Δεν θέλεις ή θέλεις.
0: Κοίταξε, σιγά σιγά. Δηλαδή, το κάναμε το τριωράκι.
1: Ναι.
0: Από εβδομάδα, να μπω πάλι σε ρυθμό, το κάνουμε 8ωρο, 12ωρο, 24ωρο. Ένα τηλεμαραθώνιο αγάπης θα κάνουμε.
1: Θα είμαστε όλη μέρα εδώ.
0: Ναι, ξέρεις τι θα κάνουμε. Δεν το ξέρεις αυτό, το λέω τώρα. Θα κάνουμε ένα τηλεμαραθώνιο να μαζέψουμε χρήματα και τρόφιμα για ένα συμπολίτη μας. Εμένα.
1: Ωραία, το σημερινό παρέγκλημα.
0: Όχι, λοιπόν, εμεί βαράμε μία εξαφάνιση, έχει πάει 11 η ώρα. Σχεδόν 11, αλλά ξέρει, μέχρι να τελειώσουμε όλο αυτό το κλείσιμο εκπομπή θα πάει 12.30. Λοιπόν, μικρή παύση. Αύριο όμω, λίγο μετά τι 8, γιατί τα καταφέραμε και σήμερα, παρόλο την απουσία του μηνό. Λίγο μετά τι 8, λίγο, θα είμαστε ξανά εδώ πέρα.
1: Φυσικά στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει παρέα με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και τη Μαρία τη Μακράγη, η οποία είναι πανέμορφη και μοναδική και ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ.
1: Όσο κρατήσει σήμερα.
0: Αυτό είναι μέχρι σήμερα. Τέλος. Από
1: αύριο
0: γυρνάμε σε ρωσταστικές ρυθμίσεις.
1: Να
0: λοιπόν,
1: πούμε ότι έρχονται πολύ όμορφα πράγματα εδώ στον A92,9.
0: Όπως εσύ, Μαρία μου.
1: Αχού, δεν είμαι προετοιμασμένη όλα αυτά.
0: Αυτό.
1: Anyway, τι είχαμε στην παρέα μας.
0: Στην παρέα μας είχαμε όλα τα καλά του Θεού. Κυρίως είχαμε φιλοσοφίες, είχαμε την κουτάλα, είχαμε τη Μόμπιστορ. Και γενικά η παρέα αυτή μεγαλώνει και πάει. Περιμένουμε και σένα πάλι αύριο, γιατί θα έχουμε πάλι τα giveaway μας, το ένα μας, το άλλο μας, τα νέα της πόλης, τα νέα της OBs.
1: Σας έχω και νέα τσιψκοπής, βέβαια. Και νέα. Σήμερα έχουμε και γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Να πάτε το
0: και το λες τώρα ατρόμητος. Τελευταία στιγμή.
1: Τώρα μου ήρθε, συγγνώμη. Είναι και sold out. Βέβαια, γι' αυτό
0: έχουμε,
1: δεν το είπα.
0: Αφήσαμε τα νέα της επισκοπής τελευταία.
1: Είναι sold out, αγάπη μου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Θα σας πω τι έγινε. Γιατί τώρα, αν πάτε, δεν ξέρω. Άμα θέλετε να πάτε stand έτσι με το ποτάκι στο χέρι.
0: Ωραία, πάμε. Μείνετε συντονισμένοι. Αύριο θα μάθουμε καυτά παραχήνια από το μεγάλο γλέντι της επισκοπής και των γύρω χωριών. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
6: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
5: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
6: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
5: Είσαι το ίδιο.
6: Εγώ.
5: Εσύ.
6: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου λυγεί κάτι, μου λυγεί κάτι χάπια να πάρω, μου λυγεί.
5: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
6: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
5: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
6: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
5: στα 40 στη βαράει, ναι.
6: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
5: Ελπίζω ναι.
6: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
5: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
6: Wow.
5: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
4: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: που σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρή 2,20 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Ισφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Ισφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

99. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
3: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
1: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης, υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. ΑΠ 92,9.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
1: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Τι κάνεις?
4: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
3: σταμάτα,
4: είναι.
3: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
4: Πάρα πολύ.
3: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
4: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
3: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν
4: να είναι
3: είχα.
4: Καλά τα
3: τώρα
4: παιδιά.
3: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
4: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
3: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
4: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
3: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
4: Okay.
3: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται.
3: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
4: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
3: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
4: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
2: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
5: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρή 2,20 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
3: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει:
4: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
3: Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
4: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
3: Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Ας το αγάπη μου, ας το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
8: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους

σπόρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 28.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
2: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
2: Νούμερο 3.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
2: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
8: Είμαστε λίγο ωραίο τραγούδι.
7: Όμορφο ήταν, αλλά εγώ νιστάζω.
8: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
7: Είσαι το ίδιο.
8: Εγώ.
7: Εσύ.
8: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
7: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
8: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
7: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λα.
8: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
7: στα 40 στη βαράει, ναι.
8: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
7: Ελπίζω, ναι.
8: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
7: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
8: Wow.
7: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
6: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης, υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπιρτάκης.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
11: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Φρέσνα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
13: App 92,9.

0: 92,9.
1: Thank you.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έφυγε. Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη βουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
7: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
6: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
7: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
6: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
7: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
6: Κλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
7: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Ουχ, φτάσαμε!
8: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
3: App 92,9.

92,9.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Τι κάνεις?
6: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
5: σταμάτα,
6: είναι.
5: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
6: Πάρα πολύ.
5: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
6: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
5: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν
6: να είναι
5: είχα.
6: Καλά τα
5: τώρα
6: παιδιά.
5: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
6: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
5: Ρε, παιδί μου, κανεί από του δύο δεν ένιωθε το τέλο.
6: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
5: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
6: Okay.
5: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται.
5: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
6: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισα στο Στέφανο.
5: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
6: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό.
7: Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
4: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: App 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Γλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Τεχνογνωσία. Για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία. Για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πεινασές. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Απ 92,9.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, αλλά νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Απ' το πρωί.
3: Απ' 92,9.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, no.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
8: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Τι κάνεις?
6: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
5: σταμάτα,
6: είναι.
5: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
6: Πάρα πολύ.
5: Επανασύνδεση στην, ξέρεις, την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
6: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
5: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
6: Να είναι καλά τα
5: τώρα
6: παιδιά.
5: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
6: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
5: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
6: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
5: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
6: Okay.
5: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται.
5: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
6: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
5: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
6: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό.
7: Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
4: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και 2 παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
9: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
10: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Απ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
2: Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει. Που κυνηγάω τα άπιαστα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
3: Είμαστε λίγο ωραίο τραγούδι.
2: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
3: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
2: Είσαι το ίδιο.
3: Εγώ.
2: Εσύ.
3: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
2: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
3: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
2: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λαλαλαλα.
3: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
2: Στα 40 στη βαράει, ναι.
3: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
2: Ελπίζω ναι.
3: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
2: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
1: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Ντροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ράδιο.
1: Απ Top 5 νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 3.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
1: Νούμερο 2.
4: Τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι.
1: Νούμερο 1.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Απ 92,9.
6: Κύριε Προϊστάμενε.
7: Η καινούργια είσαι εσύ.
6: Ναι.
7: Παρακαλώ.
6: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
8: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
10: Τι κάνεις?
11: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
12: Σταμάτα,
11: είναι.
12: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
11: Πάρα πολύ.
12: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
11: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
12: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
11: Να είναι καλά τα
12: τώρα
11: παιδιά.
12: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
11: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
12: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
11: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
12: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
11: Okay.
12: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
11: Δεν γίνεται.
12: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
11: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γυρίσω στο Στέφανο.
12: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
11: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό.
13: Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
9: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
1: Κάθε μέρα απ, κάθε ώρα απ, κάθε στιγμή απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

πρωί ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.